Χαιρετίτσι. Άμα τένα, ήτσι τσιτάγε. Ήτσι είναι τσιτάγε. Στα 292 hash. Star 292 hash.

0: βλέπω το κέμα.
1: Α, τι
0: μου, άγια που αγαπώ, εμείς είσαι τσάγκογκο, είναι ο.
1: Εγώ
0: με δίλα. Μια ράια τα πάντα. Τι μου και πότε πάντα έγινε να νοτάτσε φέμε λέω. Τσάμγε, μάμα. Άγια που παγκούνε, είναι ο αβουλέ.
2: Τσάμγε.
0: Είλε ένα σάγκε.
2: Δεν
0: είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό
2: που είναι αυτό
0: που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που
2: είναι αυτό
0: που είναι αυτό που είναι
2: αυτό που είναι
0: αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι. Α, έγινε ου.
2: Λάνε γίνε φουγάδα, θα ήταν φουγάδα. Πάμε λίμπα, λίμπα λιμέ.
0: Άννο.
2: Πάμε ιδού.
0: Έλα πάνε αγγιζού μου.
2: Πάμε ιδού, έλα πάνε άγγελε. Πάμε τώρα τη μάση μου.
0: Κόντσι τώρα κοντά λόρίτε. Ω, γάζι ήταν έτοιμε.
2: Άγια, εγώ βάλε να το απεντώθω.
0: Σε εγώ η αμυντζηρία.
2: Τούλε
0: καπηλέτα και έγκυζού μου. *274#, duka nambari ngapi? Duka nambari moja. Chepchepitun, like never before. Yani chepchepitun, netom gai gegere, kimochepi goen, pichu gai togul. Pimu, kogi wakichi togul 67,000. Akuna mutu wamebaki hata moja, kila mutu wakuna 67,000. Biga tabimu, kimochepi goen angitio. Only two people. Kero, yani, *274#, duka nambari moja, tukirudu kwenye kebendi tugeta, kacha mraya ni kabisa, inapik, chambama na mbaishi, yaangole njimigo mnye, so ya giwege, tuone itakuwa namna gani.